0: Φέρε ένα πατσά.
1: Ένα πατσά περιποιημένο δώσ' μου.
2: Ο πατσάς κάθε κάστην στο φιλότιμο.
1: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Αξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του ΚΑΠΑ.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Μια φορά σαν σήμερα. 19 Μαΐου, σαν σήμερα, 1848, ανοίγει τις πύλες του στη Νέα Υόρκη το πρώτο πολυκατάστημα στον κόσμο. 1910, πραγματοποιείται η πρώτη νυχτερινή αεροπορική πτήση. 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα, όπου αμέσως σχεδιάζει και οργανώνει τους διωγμούς εναντίον των Ποντίων. 1932, η Ιρλανδική Βουλή ψηφίζει νόμο ο οποίος καταργεί τον όρκο πίστης και αφοσίωσης στο βασιλιά της Αγγλίας. 1964, στην Αμερικανική Πρεσβεία στη Μόσχα, οι Αμερικανοί διπλωμάτες ανακαλύπτουν 40 μυστικά μικρόφωνα. 1965, σε δημοσίευμα επαρχιακής εφημερίδας γίνεται αναφορά για πρώτη φορά στην οργάνωση Ασπίδα. 1994, πεθαίνει στη Νέα Υόρκη η Τζάκι Κένεντι Ονάση σε ηλικία 64 ετών.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30. Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του ΚΑΠΑ.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Βακλαβάς. Στο φιλότιμο είναι ο Άριστος.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
0: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Αμφίβολο το αν θα διεξαχθεί ο φιλικός αγώνας της Εθνικής με την Ιταλία, που είχε ανακοινωθεί για τις 7 Ιουνίου και ενώ θα έχει προηγηθεί εκείνος με την Σουηδία στη Στοκχόλμη. Στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιστρέφουν οι Μπάμπης Κοστούλας και Ντόι, όπως και ο Κυριακόπουλος, ενώ ο Γιαννούλης βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας. Ο Ντέμις Νικολαίδης ανέλησε το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Μίλησε για το μοίρασμα του αγώνα, στήριξε το πλάνο Νίκολιτς με 3 ή 4 μεταγραφές και τόνισε ότι η Ένωση χρειάζεται ακόμη έναν χαφ, αποθεώνοντας το δίδυμο Μαρίν Πινέδα. Η Μάρκα συμπεριλαμβάνει τον Ολυμπιακό ανάμεσα στις ομάδες που έχουν κρούσει την πόρτα του Λουίς Μίγια, ο οποίος πωλείται από τη Χετάφε για το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Βιγιαρεάλ Μπέτις Κόμο αλλά και η Αλ Νάσερ του Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να έχουν μιλήσει με την πλευρά του 31χρονου χαφ, ο οποίος φέτος διανύει μία από τις κορυφαίες σεζόν της καριέρας του.
3: Φέρε ένα μπατσά. Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
4: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
3: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
7: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
6: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
7: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
6: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
7: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
6: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
7: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
8: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
9: Γέματα βάσανα και κόπο.

σ' αυτό το δίσκο το τρελό. Η ίδια είναι η λέξη γελό, γελό, γελό, γελό, γελό, γελό. Πιάσαν το γείτονα για κλέφτη,

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699
1: 019. Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Το ζήτημα της στήριξης των νοικοκυριών επανέρχεται για την κυβέρνηση πριν καλά-καλά ενεργοποιηθεί το πακέτο των μέτρων που έχει ήδη ανακοινωθεί. Εργατικό δυστύχημα στα Ιωάννινα. Νεκρός πατέρας δύο παιδιών. Συνελήφθη ο υπεύθυνος του εργοταξίου. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αναστείλει την επίθεση στο Ιράν που είχε προγραμματιστεί για σήμερα, κατόπιν αιτήματος των ηγετών του κόλπου. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν σε σειρά ένοπλων επιθέσεων στη Μερσίνα της Νότιας Τουρκίας, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη. Η Ισλανδία έγραψε ιστορία, αποτελώντας την πρώτη χώρα στον κόσμο που εφαρμόζει καθολικά την τετραήμερη εργασία, με πλήρεις αποδοχές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η χώρα εμφάνισε εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ της στο 4,1%, ξεπερνώντας τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η ανεργία παρέμεινε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.
3: Ώρα για τη Λιχτό. Ώρα για Φιλότιμο.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν

0: εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά. Τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
0: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 19 Μαΐου, σαν σήμερα, 1848, ανοίγει τις πύλες του στη Νέα Υόρκη το πρώτο πολυκατάστημα στον κόσμο. 1910, πραγματοποιείται η πρώτη νυχτερινή αεροπορική πτήση. 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα, όπου αμέσως σχεδιάζει και οργανώνει τους διωγμούς εναντίον των Ποντίων. 1932, η Ιρλανδική Βουλή ψηφίζει νόμο ο οποίος καταργεί τον όρκο πίστης και αφοσίωσης στο βασιλιά της Αγγλίας. 1964, στην Αμερικανική Πρεσβεία στη Μόσχα, οι Αμερικανοί διπλωμάτες ανακαλύπτουν 40 μυστικά μικρόφωνα. 1965, σε δημοσίευμα επαρχιακής εφημερίδας γίνεται αναφορά για πρώτη φορά στην οργάνωση Ασπίδα. 1994, πεθαίνει στη Νέα Υόρκη η Τζάκι Κένεντι Ονάση σε ηλικία 64 ετών.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Αμφίβολο το αν θα διεξαχθεί ο φιλικός αγώνας της Εθνικής με την Ιταλία, που είχε ανακοινωθεί για τις 7 Ιουνίου και ενώ θα έχει προηγηθεί εκείνος με την Σουηδία στη Στοκχόλμη. Στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιστρέφουν οι Μπάμπης Κοστούλας και Ντόι, όπως και ο Κυριακόπουλος, ενώ ο Γιαννούλης βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας. Ο Ντέμις Νικολαίδης ανέλησε το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Μίλησε για το μοίρασμα του αγώνα. Στήριξε το πλάνο Νίκολιτς με 3 ή 4 μεταγραφές και τόνισε ότι η Ένωση χρειάζεται ακόμη έναν χαφ, αποθεώνοντας το δίδυμο Μαρίν Πινέδα. Η Μάρκα συμπεριλαμβάνει τον Ολυμπιακό ανάμεσα στις ομάδες που έχουν κρούσει την πόρτα του Λουίς Μίγια, ο οποίος πωλείται από τη Χετάφε για το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Βιγιαρεάλ Μπέτις Κόμο αλλά και η Αλ Νάσερ του Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να έχουν μιλήσει με την πλευρά του 31χρονου χαφ, ο οποίος φέτος διανύει μία από τις κορυφαίες σεζόν της καριέρας του.
2: Το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
5: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
4: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
5: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
4: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
5: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
4: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
5: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

τις φιλοσιές, σαν αεράκι γλυκά που κύλα και παίζει με τις κερασιές. Μόνο σου τώρα.

πόσο γλυκά λέει μυστικά και πόσο βαθιά συγκινεί. Ο ήχος αυτός, ο τόσο ζεστός,

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Το ζήτημα της στήριξης των νοικοκυριών επανέρχεται για την κυβέρνηση πριν καλά-καλά ενεργοποιηθεί το πακέτο των μέτρων που έχει ήδη ανακοινωθεί. Εργατικό δυστύχημα στα Ιωάννινα. Νεκρός πατέρας δύο παιδιών. Συνελήφθη ο υπεύθυνος του εργοταξίου. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αναστείλει την επίθεση στο Ιράν που είχε προγραμματιστεί για σήμερα, κατόπιν αιτήματος των ηγετών του κόλπου. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν σε σειρά ένοπλων επιθέσεων στη Μερσίνα της Νότιας Τουρκίας, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη. Η Ισλανδία έγραψε ιστορία, αποτελώντας την πρώτη χώρα στον κόσμο που εφαρμόζει καθολικά την τετραήμερη εργασία, με πλήρεις αποδοχές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η χώρα εμφάνισε εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ της στο 4,1%, ξεπερνώντας τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η ανεργία παρέμεινε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του ΚΑΠΑ.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: μπακλαβάς. Στο φιλότιμο είναι ο Άριστος.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
0: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: και στα χέρια σου απάνω γέρνω σαν λιγαριά.
1: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Αμφίβολο το αν θα διεξαχθεί ο φιλικός αγώνας της Εθνικής με την Ιταλία, που είχε ανακοινωθεί για τις 7 Ιουνίου και ενώ θα έχει προηγηθεί εκείνος με την Σουηδία στη Στοκχόλμη. Στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιστρέφουν οι Μπάμπης Κοστούλας και Ντόι, όπως και ο Κυριακόπουλος, ενώ ο Γιαννούλης βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας. Ο Ντέμις Νικολαίδης ανέλησε το ΑΕΚ Ολυμπιακός, μίλησε για το μοίρασμα του αγώνα, στήριξε το πλάνο Νίκολιτς με 3 ή 4 μεταγραφές και τόνισε ότι η Ένωση χρειάζεται ακόμη έναν χαφ, αποθεώνοντας το δίδυμο Μαρίν Πινέδα. Η Μάρκα συμπεριλαμβάνει τον Ολυμπιακό ανάμεσα στις ομάδες που έχουν κρούσει την πόρτα του Λουίς Μίγια, ο οποίος πωλείται από τη Χετάφε για το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Βιγιαρεάλ Μπέτις Κόμο αλλά και η Αλ Νάσερ του Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να έχουν μιλήσει με την πλευρά του 31χρονου χαφ, ο οποίος φέτος διανύει μία από τις κορυφαίες σεζόν της καριέρας του.
4: Φέρε ένα μπατσά.
5: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
6: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
5: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
9: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
8: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
9: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
8: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
9: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
8: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
9: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
10: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Το ζήτημα της στήριξης των νοικοκυριών επανέρχεται για την κυβέρνηση πριν καλά-καλά ενεργοποιηθεί το πακέτο των μέτρων που έχει ήδη ανακοινωθεί. Εργατικό δυστύχημα στα Ιωάννινα. Νεκρός πατέρας δύο παιδιών. Συνελήφθη ο υπεύθυνος του εργοταξίου. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αναστείλει την επίθεση στο Ιράν που είχε προγραμματιστεί για σήμερα, κατόπιν αιτήματος των ηγετών του κόλπου. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν σε σειρά ένοπλων επιθέσεων στη Μερσίνα της Νότιας Τουρκίας, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη. Η Ισλανδία έγραψε ιστορία, αποτελώντας την πρώτη χώρα στον κόσμο που εφαρμόζει καθολικά την τετραήμερη εργασία, με πλήρεις αποδοχές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η χώρα εμφάνισε εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ της στο 4,1%, ξεπερνώντας τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η ανεργία παρέμεινε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.
3: Ώρα για τη Λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του ΚΑΠΑ.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες. Για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 19 Μαΐου, σαν σήμερα, 1848, ανοίγει τις πύλες του στη Νέα Υόρκη το πρώτο πολυκατάστημα στον κόσμο. 1910, πραγματοποιείται η πρώτη νυχτερινή αεροπορική πτήση. 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα, όπου αμέσως σχεδιάζει και οργανώνει τους διωγμούς εναντίον των Ποντίων. 1932, η Ιρλανδική Βουλή ψηφίζει νόμο ο οποίος καταργεί τον όρκο πίστης και αφοσίωσης στο βασιλιά της Αγγλίας. 1964, στην Αμερικανική Πρεσβεία στη Μόσχα, οι Αμερικανοί διπλωμάτες ανακαλύπτουν 40 μυστικά μικρόφωνα. 1965, σε δημοσίευμα επαρχιακής εφημερίδας γίνεται αναφορά για πρώτη φορά στην οργάνωση Ασπίδα. 1994, πεθαίνει στη Νέα Υόρκη η Τζάκι Κένεντι Ονάση σε ηλικία 64 ετών.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Αμφίβολο το αν θα διεξαχθεί ο φιλικός αγώνας της Εθνικής με την Ιταλία, που είχε ανακοινωθεί για τις 7 Ιουνίου και ενώ θα έχει προηγηθεί εκείνος με την Σουηδία στη Στοκχόλμη. Στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιστρέφουν οι Μπάμπης Κοστούλας και Ντόι, όπως και ο Κυριακόπουλος, ενώ ο Γιαννούλης βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας. Ο Ντέμις Νικολαίδης ανέλησε το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Μίλησε για το μοίρασμα του αγώνα, στήριξε το πλάνο Νίκολιτς με 3 ή 4 μεταγραφές και τόνισε ότι η Ένωση χρειάζεται ακόμη έναν χαφ, αποθεώνοντας το δίδυμο Μαρίν Πινέδα. Η Μάρκα συμπεριλαμβάνει τον Ολυμπιακό ανάμεσα στις ομάδες που έχουν κρούσει την πόρτα του Λουίς Μίγια, ο οποίος πωλείται από τη Χετάφε για το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Βιγιαρεάλ Μπέτις Κόμο αλλά και η Αλ Νάσερ του Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να έχουν μιλήσει με την πλευρά του 31χρονου χαφ, ο οποίος φέτος διανύει μία από τις κορυφαίες σεζόν της καριέρας του.
3: Το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
5: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
4: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
5: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
4: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
5: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
4: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
5: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς, τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista, με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Το ζήτημα της στήριξης των νοικοκυριών επανέρχεται για την κυβέρνηση πριν καλά-καλά ενεργοποιηθεί το πακέτο των μέτρων που έχει ήδη ανακοινωθεί. Εργατικό δυστύχημα στα Ιωάννινα. Νεκρός πατέρας δύο παιδιών. Συνελήφθη ο υπεύθυνος του εργοταξίου. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αναστείλει την επίθεση στο Ιράν που είχε προγραμματιστεί για σήμερα, κατόπιν αιτήματος των ηγετών του κόλπου. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν σε σειρά ένοπλων επιθέσεων στη Μερσίνα της Νότιας Τουρκίας, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη. Η Ισλανδία έγραψε ιστορία, αποτελώντας την πρώτη χώρα στον κόσμο που εφαρμόζει καθολικά την τετραήμερη εργασία, με πλήρεις αποδοχές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η χώρα εμφάνισε εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ της στο 4,1%, ξεπερνώντας τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η ανεργία παρέμεινε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.
3: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
4: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
6: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
7: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
9: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
10: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό

για όσους δεν κατάλαβαν, η εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά σήμερα θα κάνει ένα αφιέρωμα στις ελληνικές συμμετοχές της Eurovision. Γεια σας. Είμαι η Μαρία Αναγνωστά και το τι τραγούδι έχω ακούσει της Eurovision για να φτιαχτεί αυτή η λίστα δεν περιγράφεται, γιατί δεν είμαι και μεγάλη φαν. Έτσι, σε συγκεκριμένες χρονιές την παρακολουθούσα. Τώρα όμως θα τα ακούσουμε παρέα, δεν έκανα όλο αυτόν τον κόπο μόνη μου. Και μετά τη Μαρινέλα λοιπόν, η οποία πάρα πολύ μελωδικά το 1974 μας τραγούδισε για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα κατά γόρι μου. Ό,τι αντιπροσωπεύει δηλαδή ο ελληνικός τουρισμός, δεν ξέρω γιατί Κεφαλογιάννη δεν το έχει σημαία τόσα χρόνια. Θα συνεχίσουμε με τον Πασχάλη, την Μπέση Αργυράκη, τον Ρόμπερ Βίλιαμς, τη Μαριά Ανατόλη και το μάθημα σολφές τους. Για πάμε.

από το 1977 και τα ξεκάθαρα μαθήματα θεωρίας της μουσικής που μόλις λάβαμε, θα πάμε σε κάτι άλλο. Το 1979 λοιπόν η Ελπίδα σου λέει θα πατήσω στο βαρύ χαρτί της Ελλάδας. Ποιο είναι αυτό? Η ελληνική φιλοσοφία. Για φέρε ένα Σοκράτη να τον κάνουμε σούπερ στάρ. 1979.

όσο εσείς ακούτε, εμείς εδώ κουτσομπολεύουμε. Και αυτό που κουτσομπολεύουμε είναι τι κρίμα, ρε παιδί μου, το ραδιόφωνο. Να μην μπορεί να στα δείχνει και σε βιντεάκι αυτές τις συμμετοχές. Να δείτε τα ενδυματολογικά. Εντάξει, χορευτικά τότε δεν υπήρχαν ιδιαίτερα. Μάλλον γιατί ο Φώκας Ευαγγελινός ήταν πολύ μικρός, οπότε δεν μπορούσε να είναι επίσημο συμμετέχοντας. Και όλο αυτό σου δείχνει, έτσι, σου δίνει και ένα στίγμα της εποχής, έτσι, σε βάζει λίγο στο κλίμα. Εμείς όμως θα αλλάξουμε τώρα, θα αλλάξουμε και δεκαετία. Ήμασταν ήδη στο 79, η δεκαετία αλλάζει, έρχεται το Πασόκ και τα λοιπά. Μαζί με το Πασόκ, λοιπόν, έρχεται και ο Θάνος Καλλύρης με τους Μπανκ, ο οποίος το 1987 πάει στην Eurovision με το Stop. Και να σας πω τον πόνο μου, αυτό το τραγούδι πάντα και τώρα δηλαδή που το ξαναείδα και είδα τη συμμετοχή για να το βάλω στη λίστα, μου θυμίζει. Βαγγέλη, έχεις δει μια ταινία με το Hugh Grant που κάνει το. Είναι ο Hugh Grant και Drew Barrymore, που αυτό το έχεις δει, που κάνει τον αποτυχημένο που είχε παλιά επιτυχία, rockstar. Έχεις, το θυμάσαι το βίντεο κλιπ εκείνου του τραγουδιού. Λοιπόν, αυτό το πράγμα μου θυμίζει και γελάω κάθε φορά. Bang και Stop.

Και κάπου εδώ έρχεται η πρώτη φορά που εγώ άκουσα τη λέξη Eurovision και ασχολήθηκα μαζί τη. Είναι το 1991, ο διαγωνισμός είναι στη Ρώμη. Είδατε πόσες λεπτομέρειες θυμάμαι από εδώ πέρα. Και έχει πάει η Σοφία Βόσου με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου, την Άνοιξη. Το οποίο τραγούδι όμως, να παραδεχτούμε αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί, ότι ήταν κομματάρα. Και μουσικά. Εντάξει, στιχουργικά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αξιοποιηθεί από την Eurovision με την έννοια ότι ήταν ελληνικός ο στίχος. Και ερμηνευτικά όμως έκανε τη διαφορά. Βέβαια δεν το σηκώσαμε, όπως γνωρίζετε όλοι, αλλά αν μη τι άλλο, ήμασταν αξιοπρεπείς. Άνοιξη, από το 1991.

και μετά τη Σοφία Βόσου και την Άνοιξη θα πάμε στην προσωπική Άνοιξη του Βαγγέλη Καραπέτρου, ο οποίος αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω αν το θυμάται σαν τραγούδι, θυμάται όμως την Κετούλα με το φουστάνι της. Μην κοκκινίζεις, δεν σε βλέπουν ούτως ή άλλως. Μην κοκκινίζεις, είναι τσάμπα και βερεσέ. Και τη Γαρμπή, από το 1993, να μας τραγουδάει με ένα αλήθεια εκπληκτικό φόρεμα, γεμάτο σκισίματα μέχρι πάνω, Ελλάδα χώρα του φωτός. Δεν ξέρω ποιοι βρήκανε το φως τους και ποιοι το χάσανε με αυτή την ερμηνεία. Πάντως ο Βαγγέλης Καραπέτρος εξακολουθεί να είναι κόκκινος.

εκεί λοιπόν που, ξέρετε, γιατί έτσι λειτουργούμε και ως λαός εμείς οι Έλληνες, εκεί που ενθουσιαζόμαστε με κάτι και λέμε ναι, Eurovision, μόλις τρώμε τα μούτρα μας, μετά μου λέμε τώρα τι, ένα πανηγυράκι, ας πούμε, και κάπως έτσι έχουν πέσει μετοχές της Eurovision και δεν ασχολείται κανένας, μέχρι που το 2001 δύο παιδιά εντελώς άγνωστα από το πουθενά και ένα κορίτσι μικρό να το πιει στο ποτήρι, η Έλενα Παπαρίζου, για αυτή μιλάω, ανεβαίνουν στη σκηνή της Eurovision και τραγουδάνε το I Would Die For You, το οποίο αν δεν απατώ με πήρε και την τρίτη θέση και κάπως έτσι αναζωπήρωσε τις ελπίδες μας και φούντωσε και τον έρωτά μας για την ίδια την Παπαρίζου, δηλαδή, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, για τη συνέχεια. 2001, Antique.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Αμφίβολο το αν θα διεξαχθεί ο φιλικός αγώνας της Εθνικής με την Ιταλία, που είχε ανακοινωθεί για τις 7 Ιουνίου και ενώ θα έχει προηγηθεί εκείνος με την Σουηδία στη Στοκχόλμη. Στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιστρέφουν οι Μπάμπης Κοστούλας και Ντόι, όπως και ο Κυριακόπουλος, ενώ ο Γιαννούλης βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας. Ο Ντέμις Νικολαίδης ανέλησε το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Μίλησε για το μοίρασμα του αγώνα, στήριξε το πλάνο Νίκολιτς με 3 ή 4 μεταγραφές και τόνισε ότι η Ένωση χρειάζεται ακόμη έναν χαφ, αποθεώνοντας το δίδυμο Μαρίν Πινέδα. Η Μάρκα συμπεριλαμβάνει τον Ολυμπιακό ανάμεσα στις ομάδες που έχουν κρούσει την πόρτα του Λουίς Μίγια, ο οποίος πωλείται από τη Χετάφε για το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Βιγιαρεάλ Μπέτις Κόμο αλλά και η Αλ Νάσερ του Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να έχουν μιλήσει με την πλευρά του 31χρονου Χαφ, ο οποίος φέτος διανύει μία από τις κορυφαίες σεζόν της καριέρας του.
3: Φέρε ένα πατσά.
4: Ένα πατσά περιποιημένο δώσ' μου.
5: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
4: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
8: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8. 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
9: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
10: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
11: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
8: Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

I have a confession to make. Λοιπόν, καταρχάς ακούσαμε Μιχάλη Ρακιτζή από το 2002 με το «Σ' αγαπώ SAGAPO». Και πρέπει να σας πω ότι για αυτή τη συμμετοχή στη Eurovision μπορείτε όλοι σας, άνετα, δεν έχω πρόβλημα, να βρίζετε εμένα. Ξέρετε, νομίζω το έχω πει αρκετές φορές στον αέρα, το πόσο μου αρέσει ο Μιχάλης Ρακιτζής. Όταν λοιπόν έμαθα ότι ήταν ένα από τα υποψήφια τραγούδια που θα πήγαινε στη Eurovision, όχι απλά κάθισα και είδα για μία και μοναδική φορά στη ζωή μου, δεν το έχω ξανακάνει ποτέ, τους προκριματικούς τους ελληνικούς, αλλά ψήφιζα ασταμάτητα. Θυμάμαι δηλαδή τον πατέρα μου όταν ήρθε το τηλέφωνο εκείνο το μήνα. Γιατί εγώ ήμουν από αυτές που δεν το είχα πολύ με το τηλέφωνο, ακόμα δεν το έχω να σας πω την αλήθεια. Και ήμουν outsider στο να με βρήσει. Ότι υπήρχε όμως ένας λογαριασμός. Και κινούνταν ο άνθρωπος μέσα στο σπίτι και προσπαθούσε να βρει μια άκρη. Ποιος έκανε αυτό τα τηλέφωνα? Γιατί είναι τόσος πολύς ο λογαριασμός? Δεν το παραδέχτηκα ποτέ. Μπαμπά, αν με ακούς, σου ζητάω συγγνώμη μετά από 24 χρόνια. Ήμουνα εγώ. Δεν το μετάνιωσα, πρέπει να σας πω. Παρά τον πάτο τον οποίο έφερε στη Eurovision, αυτοί δεν ξέραν να εκτιμήσουν. Όχι εμείς. Και την επόμενη χρονιά, λοιπόν, μετά το Μιχάλη Ρακιτζή, στείλαμε τη Μαντώ. Το 2003.

Ούτε αυτό όμως πήγε καλά, παιδιά. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, αλλά ίσα βάρκα, ίσα γυαλό με το ρακιτζί είχε φτάσει και αυτό, παρά το γεγονός ότι η Μαντώ είναι αποδεδειγμένα φωνάρα και το τραγούδι δεν ήταν κακό. Μια χαρά τραγούδι ήταν. Όμως, μετά το 2003, πήγαμε στο 2004, όπου νομίζω μπορεί να ανακηρυχθεί και η εθνική χρονιά αυτής της χώρας το 2004. Τα πήραμε όλα. Στη Eurovision δεν τα πήραμε όλα το 2004, όχι. Ο Ρουβάς όμως με το Shake It έφερε την τρίτη θέση και αναπτέρωσε τις ελπίδες μου. Γιατί πώς να το κάνουμε. Ο Ρουβάς ήταν τότε, πόσο να ήταν, 30 χρονών να ήταν. Ήτανε και έτσι όπως ήτανε, είναι ακόμα δηλαδή όπως είναι, και εγώ απορώ αυτός ο άνθρωπος γιατί δεν γερνάει. Αντιλαμβάνεστε τι έκανε εκεί. Από το 2004. Shake It.

Και μην ψάχνετε, έχουμε νικητή. Δεν ήρθε το 4 με το Ρουβά. Το ήρθε όμως το 2005 με την Έλενα Παπαρίζου. Αυτό το φουστάνι δηλαδή δεν το θυμάσαι της Παπαρίζου. Α, το θυμάσαι. Αλλά τη Σκετούλα το θυμάσαι καλύτερα. Τι να σε κάνω, σ' αρέσουν και τα vintage κομμάτια. Τι να σε κάνω. Από το 2005 λοιπόν η Έλενα Παπαρίζου, ανήμερα της γιορτής της, με το My Number One, τραγούδισε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους της Ναταλίας Γερμανού, έφερε την πολυπόθητη νίκη για την Ελλάδα και αυτό που έχουμε ακόμα να θυμόμαστε.

από το 2005, πάμε στο 2008. Περιττό να σας πω, έτσι, τη φρενίτιδα την οποία έφερε η Παπαρίζου με τη νίκη της στη Eurovision το 5, και ξαφνικά όλοι ασχολούμασταν με τη Eurovision. Καλά, την επόμενη χρονιά την είχαμε και στην Ελλάδα, έτσι, μεγάλες στιγμές. Τραγούδησε η Βύση ως διαγωνιζόμενη. Δεν το βάλα το τραγούδι, να σας πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε ποτέ. Όχι πως όλα αυτά που ακούμε εδώ πέρα τα λατρεύω, αλλά αυτό δεν μ' άρεσε και ποτέ, προτίμησα να βάλω άλλα. Όμως το 2008 στείλαμε άλλο ένα φρέσκο κοριτσάκι που τα ελληνικά του μπορεί να ήταν σπαστά. Το φουστανάκι του όμως και τα χορευτικά του ήταν υπέροχα. Καλομήρα. My Secret Combination.

Και από το 2008 πάμε να πηδήξουμε σχεδόν 2 δεκαετίες ατελέσφορων προσπαθειών της Ελλάδας στο διαγωνισμό της Eurovision και πάμε στο 2024 να ακούσουμε τη Μαρίνα Σάτι, η οποία μίλαγε για το ζάρι. Λοιπόν, αν θυμόσαστε, είχε γίνει ένας χαμός και το βίντεο κλιπ είναι έτσι και οι πλαστικές καρέκλες είναι αλλιώς. Εν τω μεταξύ, εγώ τα θυμήθηκα αυτά, όταν έκανα την έρευνα και είδα και το βίντεο κλιπ, είδα και τη συμμετοχή και λέω, εντάξει, ναι, ήταν λίγο, πώς να το πω, προβοκατόρικο. Όχι σαν αυτή την μπούρδα που έχουμε στείλει φέτος βέβαια, αλλά ήταν λίγο καλύτερο, είχε λίγο μουσική, δεν είχε μόνο θόρυβο που έχει το φετινό, όπως και να έχει. Δεν ξέρω, νομίζω δεν τα είχε πάει πάρα πολύ άσχημα. Δεν θυμάμαι τι είχα βρει τώρα στο Google. Όπως και να έχει, Μαρίνα Σάτι και Ζάρι, η οποία όπως είπα είχε και ένα πρόβλημα υγείας και τελικά εμφανίστηκε βραχνιασμένη.

κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας μετάδοσης, όπως λένε και οι εκάστοτε εκφωνητές της Eurovision. Εμείς θα σας αφήσουμε με την περσινή συμμετοχή της Ελλάδας, την Κλαβδία με την Αστερομάτα, όπου εμένα προσωπικά μου άρεσε. Αν μη τι άλλο, αντιλαμβανόμουν ότι πρόκειτο για τραγούδι. Είχε μουσική, είχε στίχο, είχε πολύ ωραία ερμηνεία και η παρουσία της Κλαβδίας νομίζω ήταν αξιοπρεπέστατη για το διαγωνισμό. Εννοείται ότι πάλι δεν κερδίσαμε, έτσι, αυτά τα ξέρουμε. Σας αφήνω να το απολαύσετε και θα τα πούμε την επόμενη φορά πάλι με θέμα Eurovision, αλλά σε άλλο στυλ. Θα φύγουμε από το ελληνικό στοιχείο. Γεια σας!

0: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο. Το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη από την τουρκική κυβέρνηση γαλάζια πατρίδα μπορεί να συνδέεται και με μελλοντική διαπραγμάτευση για την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Την απάντησή της προετοιμάζει η Αθήνα. Την εκτίμηση ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή ενδέχεται να δημιουργήσουν νέες προοπτικές για τον ελληνικό τουρισμό, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Θυμήστε τους πως είμαι εδώ, ότι κι αν γίνει, είναι το μήνυμα του Ερυθρού Σταυρού στους γονείς εν όψη πανελλαδικών. Εντατικός ρυθμός στις έμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μέσω του Πακιστάν, που έχει αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις προσπάθειες μεσολάβησης. Η ατμόσφαιρα παρέμενε τεταμένη, καθώς ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ανέστειλε προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, τονίζοντας ωστόσο ότι είναι αποφασισμένος να την εξαπολύσει αν δεν υπάρξει συμφωνία.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη νεφώσεις, τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά και ορεινά Κρήτης. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα Πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτα Ηράκλειο Λίμνος Χανιά, 23 Κοσνάξος Σύφνος, 24 Γιαννιτσά Θάσος Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Τρίκαλα, 25 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Ρέθυμνος Σάμος Σπάρτη.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 19 Μαΐου, σαν σήμερα, 1848, ανοίγει τις πύλες του στη Νέα Υόρκη το πρώτο πολυκατάστημα στον κόσμο. 1910, πραγματοποιείται η πρώτη νυχτερινή αεροπορική πτήση. 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα, όπου αμέσως σχεδιάζει και οργανώνει τους διωγμούς εναντίον των Ποντίων. 1932, η Ιρλανδική Βουλή ψηφίζει νόμο ο οποίος καταργεί τον όρκο πίστης και αφοσίωσης στο βασιλιά της Αγγλίας. 1964, στην Αμερικανική Πρεσβεία στη Μόσχα, οι Αμερικανοί διπλωμάτες ανακαλύπτουν 40 μυστικά μικρόφωνα. 1965, σε δημοσίευμα επαρχιακής εφημερίδας γίνεται αναφορά για πρώτη φορά στην οργάνωση Ασπίδα. 1994, πεθαίνει στη Νέα Υόρκη η Τζάκι Κένεντι Ονάση σε ηλικία 64 ετών.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 22 89 0 77 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Αμφίβολο το αν θα διεξαχθεί ο φιλικός αγώνας της Εθνικής με την Ιταλία, που είχε ανακοινωθεί για τις 7 Ιουνίου και ενώ θα έχει προηγηθεί εκείνος με την Σουηδία στη Στοκχόλμη. Στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιστρέφουν οι Μπάμπης Κοστούλας και Ντόι, όπως και ο Κυριακόπουλος, ενώ ο Γιαννούλης βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας. Ο Ντέμις Νικολαίδης ανέλησε το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Μίλησε για το μοίρασμα του αγώνα, στήριξε το πλάνο Νίκολιτς με 3 ή 4 μεταγραφές και τόνισε ότι η Ένωση χρειάζεται ακόμη έναν χαφ, αποθεώνοντας το δίδυμο Μαρίν Πινέδα. Η Μάρκα συμπεριλαμβάνει τον Ολυμπιακό ανάμεσα στις ομάδες που έχουν κρούσει την πόρτα του Λουίς Μίγια, ο οποίος πωλείται από τη Χετάφε για το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Βιγιαρεάλ Μπέτις Κόμο αλλά και η Αλ Νάσερ του Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να έχουν μιλήσει με την πλευρά του 31χρονου χαφ, ο οποίος φέτος διανύει μία από τις κορυφαίες σεζόν της καριέρας του.
2: Το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση, φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: ώμους μου τις νύχτες με βαραίνει.
1: Ώρα για μπέργκερ. Ώρα για φιλότιμο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο. Το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη από την τουρκική κυβέρνηση γαλάζια πατρίδα μπορεί να συνδέεται και με μελλοντική διαπραγμάτευση για την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Την απάντησή της προετοιμάζει η Αθήνα. Την εκτίμηση ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή ενδέχεται να δημιουργήσουν νέες προοπτικές για τον ελληνικό τουρισμό, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Θυμήστε τους πως είμαι εδώ, ότι κι αν γίνει, είναι το μήνυμα του Ερυθρού Σταυρού στους γονείς εν όψη πανελλαδικών. Εντατικός ρυθμός στις έμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μέσω του Πακιστάν, που έχει αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις προσπάθειες μεσολάβησης. Η ατμόσφαιρα παρέμενε τεταμένη, καθώς ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ανέστειλε προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, τονίζοντας ωστόσο ότι είναι αποφασισμένος να την εξαπολύσει αν δεν υπάρξει συμφωνία.
0: Ώρα για τη Λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη νεφώσεις, τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά και ορεινά Κρήτης. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτα Ηράκλειο Λίμνος Χανιά, 23 Κοσνάξος Ύφνος, 24 Γιαννιτσά Θάσος Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Τρίκαλα, 25 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Ρέθυμνος Σάμος Σπάρτη.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
2: Έλα φίλε, θα τα πούμε το βράδυ.

0: Μπακλαβάς. Στο φιλότιμο είναι ο Άριστος.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
0: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Φέρε ένα μπατσά.
2: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
3: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Αμφίβολο το αν θα διεξαχθεί ο φιλικός αγώνας της Εθνικής με την Ιταλία, που είχε ανακοινωθεί για τις 7 Ιουνίου και ενώ θα έχει προηγηθεί εκείνος με την Σουηδία στη Στοκχόλμη. Στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιστρέφουν οι Μπάμπης Κοστούλας και Ντόι, όπως και ο Κυριακόπουλος, ενώ ο Γιαννούλης βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας. Ο Ντέμις Νικολαίδης ανέλησε το ΑΕΚ Ολυμπιακός, μίλησε για το μοίρασμα του αγώνα, στήριξε το πλάνο Νίκολιτς με 3 ή 4 μεταγραφές και τόνισε ότι η Ένωση χρειάζεται ακόμη έναν χαφ, αποθεώνοντας το δίδυμο Μαρίν Πινέδα. Η Μάρκα συμπεριλαμβάνει τον Ολυμπιακό ανάμεσα στις ομάδες που έχουν κρούσει την πόρτα του Λουίς Μίγια, ο οποίος πωλείται από τη Χετάφε για το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Βιγιαρεάλ Μπέτις Κόμο αλλά και η Αλ Νάσερ του Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να έχουν μιλήσει με την πλευρά του 31χρονου χαφ, ο οποίος φέτος διανύει μία από τις κορυφαίες σεζόν της καριέρας του.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Εκεί που η λησμονιά χτυπά την πόρτα και λέω τώρα πια θα γιατρευτώ. Μου φτάνουν δυο κουβέντες και μια νότα και αρχίζω σαν τρελός να συζητώ.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο. Το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη από την τουρκική κυβέρνηση Γαλάζια Πατρίδα μπορεί να συνδέεται και με μελλοντική διαπραγμάτευση για την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Την απάντησή της προετοιμάζει η Αθήνα. Την εκτίμηση ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή ενδέχεται να δημιουργήσουν νέες προοπτικές για τον ελληνικό τουρισμό, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Θυμήστε τους πως είμαι εδώ, ότι κι αν γίνει, είναι το μήνυμα του Ερυθρού Σταυρού στους γονείς εν όψη πανελλαδικών. Εντατικός ρυθμός στις έμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μέσω του Πακιστάν, που έχει αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις προσπάθειες μεσολάβησης. Η ατμόσφαιρα παρέμενε τεταμένη, καθώς ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ανέστειλε προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, τονίζοντας ωστόσο ότι είναι αποφασισμένος να την εξαπολύσει αν δεν υπάρξει συμφωνία.
2: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη νεφώσεις. Τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά και ορεινά Κρήτης. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτα Ηράκλειο Λίμνος Χανιά, 23 Κοσνάξος Σύφνος, 24 Γιαννιτσά Θάσος Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Τρίκαλα, 25 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Ρέθυμνος Σάμος Σπάρτη.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Μια φορά σαν σήμερα. 19 Μαΐου, σαν σήμερα, 1848, ανοίγει τις πύλες του στη Νέα Υόρκη το πρώτο πολυκατάστημα στον κόσμο. 1910, πραγματοποιείται η πρώτη νυχτερινή αεροπορική πτήση. 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα, όπου αμέσως σχεδιάζει και οργανώνει τους διωγμούς εναντίον των ποντίων. 1932,

0: Η Ιρλανδική Βουλή ψηφίζει νόμο ο οποίος καταργεί τον όρκο πίστης και αφοσίωσης στο βασιλιά της Αγγλίας. 1964, στην Αμερικανική Πρεσβεία στη Μόσχα, οι Αμερικανοί διπλωμάτες ανακαλύπτουν 40 μυστικά μικρόφωνα. 1965, σε δημοσίευμα επαρχιακής εφημερίδας γίνεται αναφορά για πρώτη φορά στην οργάνωση Ασπίδα. 1994, πεθαίνει στη Νέα Υόρκη η Τζάκι Κένεντι Ονάση σε ηλικία 64 ετών.
1: Πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Αμφίβολο το αν θα διεξαχθεί ο φιλικός αγώνας της Εθνικής με την Ιταλία, που είχε ανακοινωθεί για τις 7 Ιουνίου και ενώ θα έχει προηγηθεί εκείνος με την Σουηδία στη Στοκχόλμη. Στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιστρέφουν οι Μπάμπης Κοστούλας και Ντόι, όπως και ο Κυριακόπουλος, ενώ ο Γιαννούλης βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας. Ο Ντέμις Νικολαίδης ανέλησε το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Μίλησε για το μοίρασμα του αγώνα. Στήριξε το πλάνο Νίκολιτς με 3 ή 4 μεταγραφές και τόνισε ότι η Ένωση χρειάζεται ακόμη έναν χαφ, αποθεώνοντας το δίδυμο Μαρίν Πινέδα. Η Μάρκα συμπεριλαμβάνει τον Ολυμπιακό ανάμεσα στις ομάδες που έχουν κρούσει την πόρτα του Λουίς Μίγια, ο οποίος πωλείται από τη Χετάφε για το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Βιγιαρεάλ Μπέτις Κόμο αλλά και η Αλ Νάσερ του Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να έχουν μιλήσει με την πλευρά του 31χρονου χαφ, ο οποίος φέτος διανύει μία από τις κορυφαίες σεζόν της καριέρας του.
1: Το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Αναφορικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά στις συντάξεις χειρίας, η Υπουργός Εργασίας απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνει οποιαδήποτε περικοπή. Έντονη οσμή αερίου τέλους στην Αθήνα. Αναστάτωση στα νότια προάστια, τον Πειραιά και το κέντρο. Η ΔΕΠΑ διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει διαρροή. Ήπιες ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.239 μονάδες. Λιγότερο από μια εβδομάδα αφότου, ο Xi Jinping έστρωσε το κόκκινο χαλί για τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Ο Κινέζος πρόεδρος φιλοξενεί τον Πούτιν. Με τους δύο ηγέτες να εξετάζουν το ενδεχόμενο να διαδραματίσουν έναν οποιονδήποτε ρόλο στην προσπάθεια τερματισμού της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν.
2: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη νεφώσεις. Τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά και ορεινά Κρήτης. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτα Ηράκλειο Λίμνος Χανιά, 23 Κοσνάξος Ύφνος, 24 Γιαννιτσά Θάσος Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Τρίκαλα, 25 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Ρέθυμνος Σάμος Σπάρτη.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Μπακλαβάς. Στο φιλότιμο είναι ο Άριστος.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
0: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Φέρε ένα πατσά.
1: Ένα πατσά περιποιημένο δώσ' μου.
2: Ο πατσάς κάθε κάστην στο φιλότιμο.
1: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προτίθεται να επεκτείνει το συμβόλαιο του Λουκαγιόβιτς πέραν αυτού του Πινέδα. Η Ένωση δεν μπαίνει καν σε συζήτηση πώλησης του Σέρβου επιθετικού με λιγότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ. Η μεταγραφολογία άρχισε ήδη για τον Ολυμπιακό λίγες μόνο ημέρες μετά το φινάλε της σεζόν που βρήκε την ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη δεύτερη θέση της Super League. Οι Ερυθρόλευκοι φέρεται να εξετάζουν και πάλι την περίπτωση του εξτρέμ Ζούρικο Νταβιτασβίλη, όπως υποστηρίζει γαλλικό δημοσίευμα. Τα διαδικαστικά απομένουν για την αποχώρηση του Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό, με τον Γιάκοπ Νέστρουπ να φαίνεται ως δυνατή υποψηφιότητα για τη διαδοχή του Ισπανού τεχνικού. Το δικό της μήνυμα με αφορμή τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου έστειλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσω ανάρτησής της, κάνοντας λόγο για ημέρα μνήμης και τιμής. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε τη διετή επέκταση της συνεργασίας της με τον Μιχάλη Γρηγορίου στο Μακαγκιόριο στον Πάγκο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
6: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
5: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
6: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
5: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
6: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
5: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
6: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, τυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: κοπέλα μου φίλη μου. Πήγαινε βρες την και φέρε αρωμά της στα χείλη.
1: Ώρα για τυλιχτό, ώρα για φιλότιμο.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Αναφορικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά στις συντάξεις χειρίας, η Υπουργός Εργασίας απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνει οποιαδήποτε περικοπή. Έντονη οσμή αερίου τέλους στην Αθήνα. Αναστάτωση στα νότια προάστια, τον Πειραιά και το κέντρο. Η ΔΕΠΑ διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει διαρροή. Ήπιες ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.239 μονάδες. Λιγότερο από μια εβδομάδα αφότου ο Σι Τζινπίνγκ έστρωσε το κόκκινο χαλί για τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Ο Κινέζος πρόεδρος φιλοξενεί τον Πούτιν. Με τους δύο ηγέτες να εξετάζουν το ενδεχόμενο να διαδραματίσουν έναν οποιονδήποτε ρόλο στην προσπάθεια τερματισμού τη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη νεφώσεις. Τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά και ορεινά Κρήτης. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτα Ηράκλειο Λίμνος Χανιά, 23 Κοσνάξος Ύφνος, 24 Γιαννιτσά Θάσος Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Τρίκαλα, 25 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Ρέθυμνος Σάμος Σπάρτη.
4: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 19 Μαΐου, σαν σήμερα, 1848, ανοίγει τις πύλες του στη Νέα Υόρκη το πρώτο πολυκατάστημα στον κόσμο. 1910, πραγματοποιείται η πρώτη νυχτερινή αεροπορική πτήση. 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα, όπου αμέσως σχεδιάζει και οργανώνει τους διωγμούς εναντίον των Ποντίων. 1932, η Ιρλανδική Βουλή ψηφίζει νόμο ο οποίος καταργεί τον όρκο πίστης και αφοσίωσης στο βασιλιά της Αγγλίας. 1964, στην Αμερικανική Πρεσβεία στη Μόσχα, οι Αμερικανοί διπλωμάτες ανακαλύπτουν 40 μυστικά μικρόφωνα. 1965, σε δημοσίευμα επαρχιακής εφημερίδας γίνεται αναφορά για πρώτη φορά στην οργάνωση Ασπίδα. 1994, πεθαίνει στη Νέα Υόρκη η Τζάκι Κένεντι Ονάση σε ηλικία 64 ετών.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε γε μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε γε μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: αρέσει.
1: Ό,τι μ' αρέσει.
2: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προτίθεται να επεκτείνει το συμβόλαιο του Λούκα Γιώβιτς πέραν αυτού του Πινέδα. Η Ένωση δεν μπαίνει καν σε συζήτηση πώλησης του Σέρβου επιθετικού με λιγότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ. Η μεταγραφολογία άρχισε ήδη για τον Ολυμπιακό λίγες μόνο ημέρες μετά το φινάλε της σεζόν που βρήκε την ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη δεύτερη θέση της Super League. Οι Ερυθρόλευκοι φέρεται να εξετάζουν και πάλι την περίπτωση του εξτρέμ Ζούρικο Νταβιτασβίλη, όπως υποστηρίζει γαλλικό δημοσίευμα. Τα διαδικαστικά απομένουν για την αποχώρηση του Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό, με τον Γιάκοπ Νέστρουπ να φαίνεται ως δυνατή υποψηφιότητα για τη διαδοχή του Ισπανού τεχνικού. Το δικό της μήνυμα με αφορμή τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου έστειλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσω ανάρτησής της, κάνοντας λόγο για ημέρα μνήμης και τιμής. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε τη διετή επέκταση της συνεργασίας της με τον Μιχάλη Γρηγορίου στον Μακαγκιόριο στον Πάγκο.
4: Θέλεις το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
7: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
6: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
7: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
6: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
7: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
6: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
7: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
8: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό. Ανησυχία προκάλεσε η έντονη οσμή αερίου σε περιοχές κυρίως των νοτιών προαστίων. Πλήθος αναφορών στην πυροσβεστική. Σε εξέλιξη μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής, λιμενικού και δεσφά. Εκενώθηκε σχολείο στη Νέα Σμύρνη. Δεν έχει εντοπιστεί διαρροή μέχρι στιγμής. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την τροπολογία Φλωρίδη, εκφράζοντας ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσον η συγκεκριμένη ρύθμιση θα μπορούσε να επηρεάσει τη διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και την ποινική μεταχείριση πολιτικών προσώπων, ενώ την ίδια ώρα παρακάμπτει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το Ισραήλ αναχέτησε ένα ακόμη σκάφος του Στολίσκου, 80 μίλια έξω από τη Γάζα. 61 σκάφη έχουν αναχαιτιστεί μέχρι στιγμής και 9 συνεχίζουν. Εξακολουθεί να αγνοείται η ελληνική αποστολή.
1: Ώρα για τη λιχτό, ώρα για φιλότιμο.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη νεφώσεις, τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά και ορεινά Κρήτης. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτα Ηράκλειο Λίμνος Χανιά, 23 Κοσνάξος Σύφνος, 24 Γιαννιτσά Θάσος Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Τρίκαλα, 25 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Ρέθυμνος Σάμος Σπάρτη.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Φέρε ένα μπατσά.
2: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
3: Ο πατσάς κάθε κάστην στο φιλότιμο.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προτίθεται να επεκτείνει το συμβόλαιο του Λουκαγιόβιτς πέραν αυτού του Πινέδα. Η Ένωση δεν μπαίνει καν σε συζήτηση πώλησης του Σέρβου επιθετικού με λιγότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ. Η μεταγραφολογία άρχισε ήδη για τον Ολυμπιακό λίγες μόνο ημέρες μετά το φινάλε της σεζόν που βρήκε την ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη δεύτερη θέση της Super League. Οι Ερυθρόλευκοι φέρεται να εξετάζουν και πάλι την περίπτωση του εξτρέμ Ζούρικο Νταβιτασβίλη, όπως υποστηρίζει γαλλικό δημοσίευμα. Τα διαδικαστικά απομένουν για την αποχώρηση του Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό, με τον Γιάκοπ Νέστρουπ να φαίνεται ως δυνατή υποψηφιότητα για τη διαδοχή του Ισπανού τεχνικού. Το δικό της μήνυμα με αφορμή τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου έστειλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσω ανάρτησής της, κάνοντας λόγο για ημέρα μνήμης και τιμής. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε τη διετή επέκταση της συνεργασίας της με τον Μιχάλη Γρηγορίου στον Μακαγκιόριο στον Πάγκο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
7: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
6: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
7: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
6: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
7: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
6: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
7: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
8: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Ώρα για τυλιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ανησυχία προκάλεσε η έντονη οσμή αερίου σε περιοχές κυρίως των νοτιών προαστίων. Πλήθος αναφορών στην πυροσβεστική. Σε εξέλιξη μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής, λιμενικού και ΔΕΣΦΑ. Εκενώθηκε σχολείο στη Νέα Σμύρνη. Δεν έχει εντοπιστεί διαρροή μέχρι στιγμής. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την τροπολογία Φλωρίδη, εκφράζοντας ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσον η συγκεκριμένη ρύθμιση θα μπορούσε να επηρεάσει τη διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και την ποινική μεταχείριση πολιτικών προσώπων, ενώ την ίδια ώρα παρακάμπτει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το Ισραήλ αναχέτησε ένα ακόμη σκάφος του Στολίσκου, 80 μίλια έξω από τη Γάζα. 61 σκάφη έχουν αναχαιτιστεί μέχρι στιγμής και 9 συνεχίζουν. Εξακολουθεί να αγνοείται η ελληνική αποστολή.

0: ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη νεφώσεις. Τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά και ορεινά Κρήτης. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτα Ηράκλειο Λίμνος Χανιά, 23 Κοσνάξος Ύφνος, 24 Γιαννιτσά Θάσος Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Τρίκαλα, 25 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Ρέθυμνος Σάμος Σπάρτη.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: μια φορά σαν σήμερα. 19 Μαΐου, σαν σήμερα, 1848, ανοίγει τις πύλες του στη Νέα Υόρκη το πρώτο πολυκατάστημα στον κόσμο. 1910, πραγματοποιείται η πρώτη νυχτερινή αεροπορική πτήση. 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα, όπου αμέσως σχεδιάζει και οργανώνει τους διωγμούς εναντίον των Ποντίων. 1932, η Ιρλανδική Βουλή ψηφίζει νόμο ο οποίος καταργεί τον όρκο πίστης και αφοσίωσης στο βασιλιά της Αγγλίας. 1964, στην Αμερικανική Πρεσβεία στη Μόσχα, οι Αμερικανοί διπλωμάτες ανακαλύπτουν 40 μυστικά μικρόφωνα. 1965, σε δημοσίευμα επαρχιακής εφημερίδας γίνεται αναφορά για πρώτη φορά στην οργάνωση Ασπίδα. 1994, πεθαίνει στη Νέα Υόρκη η Τζάκι Κένεντι Ονάση σε ηλικία 64 ετών.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30.
1: Θέλεις το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προτίθεται να επεκτείνει το συμβόλαιο του Λούκα Γιώβιτς πέραν αυτού του Πινέδα. Η Ένωση δεν μπαίνει καν σε συζήτηση πώλησης του Σέρβου επιθετικού με λιγότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ. Η μεταγραφολογία άρχισε ήδη για τον Ολυμπιακό λίγες μόνο ημέρες μετά το φινάλε της σεζόν που βρήκε την ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη δεύτερη θέση της Super League. Οι Ερυθρόλευκοι φέρεται να εξετάζουν και πάλι την περίπτωση του εξτρέμ Ζούρικο Νταβιτασβίλη, όπως υποστηρίζει γαλλικό δημοσίευμα. Τα διαδικαστικά απομένουν για την αποχώρηση του Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό, με τον Γιάκοπ Νέστρουπ να φαίνεται ως δυνατή υποψηφιότητα για τη διαδοχή του Ισπανού τεχνικού. Το δικό της μήνυμα με αφορμή τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου έστειλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσω ανάρτησής της, κάνοντας λόγο για ημέρα μνήμης και τιμής. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε τη διετή επέκταση της συνεργασίας της με τον Μιχάλη Γρηγορίου στον Μακαγκιόριο στον Πάγκο.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
5: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
4: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
5: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
4: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
5: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
4: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
5: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Ανησυχία προκάλεσε η έντονη οσμή αερίου σε περιοχές κυρίως των νοτιών προαστίων. Πλήθος αναφορών στην πυροσβεστική. Σε εξέλιξη μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής, λιμενικού και δεσφά. Εκενώθηκε σχολείο στη Νέα Σμύρνη. Δεν έχει εντοπιστεί διαρροή μέχρι στιγμής. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την τροπολογία Φλωρίδη, εκφράζοντας ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσον η συγκεκριμένη ρύθμιση θα μπορούσε να επηρεάσει τη διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και την ποινική μεταχείριση πολιτικών προσώπων, ενώ την ίδια ώρα παρακάμπτει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το Ισραήλ αναχέτησε ένα ακόμη σκάφος του Στολίσκου, 80 μίλια έξω από τη Γάζα. 61 σκάφη έχουν αναχαιτιστεί μέχρι στιγμής και 9 συνεχίζουν. Εξακολουθεί να αγνοείται η ελληνική αποστολή.
2: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη νεφώσεις. Τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά και ορεινά Κρήτης. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτα Ηράκλειο Λίμνος Χανιά, 23 Κοσνάξος Ύφνος, 24 Γιαννιτσά Θάσος Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Τρίκαλα, 25 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Ρέθυμνος Σάμος Σπάρτη.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

κοιτάς, δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε, μια ζωή κρατάς. Στα σου που πας, στα σου που πας, σαν το τυφλό στα σκοτεινά, δίχως να βλέπεις περπατά.

Στάσου που πας, μεγάλη λογαριασμή, και με ένα γεια σου δεν ξεφουλάς. Στάσου που πας, στάσου που πας, σαν το χαμίνι στο δρόμι. Νομίζεις πέτρα πως κλωτσάς, σταματά άνθρωπο πατάς, σταματά άνθρωπο πατάς.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Μπακλαβάς. Στο φιλότιμο είναι ο Άριστος.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
0: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προτίθεται να επεκτείνει το συμβόλαιο του Λούκα Γιώβιτς πέραν αυτού του Πινέδα. Η Ένωση δεν μπαίνει καν σε συζήτηση πώλησης του Σέρβου επιθετικού με λιγότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ. Η μεταγραφολογία άρχισε ήδη για τον Ολυμπιακό λίγες μόνο ημέρες μετά το φινάλε της σεζόν που βρήκε την ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη δεύτερη θέση της Super League. Οι Ερυθρόλευκοι φέρεται να εξετάζουν και πάλι την περίπτωση του εξτρέμ Ζούρικο Νταβιτασβίλη, όπως υποστηρίζει γαλλικό δημοσίευμα. Τα διαδικαστικά απομένουν για την αποχώρηση του Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό, με τον Γιάκοπ Νέστρουπ να φαίνεται ως δυνατή υποψηφιότητα για τη διαδοχή του Ισπανού τεχνικού. Το δικό της μήνυμα με αφορμή τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου έστειλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσω ανάρτησής της, κάνοντας λόγο για ημέρα μνήμης και τιμής. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε τη διετή επέκταση της συνεργασίας της με τον Μιχάλη Γρηγορίου στο Μακαγκιόριο στον Πάγκο.
2: Φέρε ένα μπατσά.
3: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
4: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
3: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
5: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
6: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
5: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
6: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
5: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
6: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
5: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
6: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ανησυχία προκάλεσε η έντονη οσμή αερίου σε περιοχές κυρίως των νοτιών προαστίων. Πλήθος αναφορών στην πυροσβεστική. Σε εξέλιξη μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής, λιμενικού και ΔΕΣΦΑ. Εκενώθηκε σχολείο στη Νέα Σμύρνη. Δεν έχει εντοπιστεί διαρροή μέχρι στιγμής. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την τροπολογία Φλωρίδη, εκφράζοντας ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσον η συγκεκριμένη ρύθμιση θα μπορούσε να επηρεάσει τη διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και την ποινική μεταχείριση πολιτικών προσώπων, ενώ την ίδια ώρα παρακάμπτει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το Ισραήλ αναχέτησε ένα ακόμη σκάφος του Στολίσκου, 80 μίλια έξω από τη Γάζα. 61 σκάφη έχουν αναχαιτιστεί μέχρι στιγμής και 9 συνεχίζουν. Εξακολουθεί να αγνοείται η ελληνική αποστολή.
2: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη νεφώσεις. Τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά και ορεινά Κρήτης. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτα Ηράκλειο Λίμνος Χανιά, 23 Κοσνάξος Σύφνος, 24 Γιαννιτσά Θάσος Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Τρίκαλα, 25 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Ρέθυμνος Σάμος Σπάρτη.
4: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

μια φορά σαν σήμερα. 19 Μαΐου, σαν σήμερα, 1848, ανοίγει τις πύλες του στη Νέα Υόρκη το πρώτο πολυκατάστημα στον κόσμο. 1910, πραγματοποιείται η πρώτη νυχτερινή αεροπορική πτήση. 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα, όπου αμέσως σχεδιάζει και οργανώνει τους διωγμούς εναντίον των Ποντίων. 1932, η Ιρλανδική Βουλή ψηφίζει νόμο ο οποίος καταργεί τον όρκο πίστης και αφοσίωσης στο βασιλιά της Αγγλίας. 1964, στην Αμερικανική Πρεσβεία στη Μόσχα, οι Αμερικανοί διπλωμάτες ανακαλύπτουν 40 μυστικά μικρόφωνα. 1965, σε δημοσίευμα επαρχιακής εφημερίδας γίνεται αναφορά για πρώτη φορά στην οργάνωση Ασπίδα. 1994, πεθαίνει στη Νέα Υόρκη η Τζάκι Κένεντι Ονάση σε ηλικία 64 ετών.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Θέλεις το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προτίθεται να επεκτείνει το συμβόλαιο του Λουκαγιόβιτς πέραν αυτού του Πινέδα. Η Ένωση δεν μπαίνει καν σε συζήτηση πώλησης του Σέρβου επιθετικού με λιγότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ. Η μεταγραφολογία άρχισε ήδη για τον Ολυμπιακό λίγες μόνο ημέρες μετά το φινάλε της σεζόν που βρήκε την ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη δεύτερη θέση της Super League. Οι Ερυθρόλευκοι φέρεται να εξετάζουν και πάλι την περίπτωση του εξτρέμ Ζούρικο Νταβιτασβίλη, όπως υποστηρίζει γαλλικό δημοσίευμα.

0: Τα διαδικαστικά απομένουν για την αποχώρηση του Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό, με τον Γιάκοπ Νέστρουπ να φαίνεται ως δυνατή υποψηφιότητα για τη διαδοχή του Ισπανού τεχνικού. Το δικό της μήνυμα με αφορμή τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου έστειλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσω ανάρτησής της, κάνοντας λόγο για ημέρα μνήμης και τιμής. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε τη διετή επέκταση της συνεργασίας της με τον Μιχάλη Γρηγορίου στον Μακαγκιόριο στον Πάγκο.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: κανένα.
1: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Ανησυχία προκάλεσε η έντονη οσμή αερίου σε περιοχές κυρίως των νοτιών προαστίων. Πλήθος αναφορών στην πυροσβεστική. Σε εξέλιξη μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής, λιμενικού και ΔΕΣΦΑ. Εκενώθηκε σχολείο στη Νέα Σμύρνη. Δεν έχει εντοπιστεί διαρροή μέχρι στιγμής. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την τροπολογία Φλωρίδη, εκφράζοντας ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσον η συγκεκριμένη ρύθμιση θα μπορούσε να επηρεάσει τη διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και την ποινική μεταχείριση πολιτικών προσώπων, ενώ την ίδια ώρα παρακάμπτει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το Ισραήλ αναχέτει σε ένα ακόμη σκάφος του Στολίσκου, 80 μίλια έξω από τη Γάζα. 61 σκάφη έχουν αναχαιτιστεί μέχρι στιγμής και 9 συνεχίζουν. Εξακολουθεί να αγνοείται η ελληνική αποστολή.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη νεφώσεις. Τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά και ορεινά Κρήτης. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα Πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτα Ηράκλειο Λίμνος Χανιά, 23 Κοσνάξος Σύφνος, 24 Γιαννιτσά Θάσος Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Τρίκαλα, 25 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Ρέθυμνος Σάμος Σπάρτη.
5: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από

0: 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
2: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
1: Service for you.
2: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
2: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
2: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: μπακλαβάς. Στο φιλότιμο είναι ο Άριστος.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
0: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Φέρε ένα μπατσά.
2: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
3: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
4: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
4: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ανησυχία προκάλεσε η έντονη οσμή αερίου σε περιοχές κυρίως των νοτιών προαστίων. Πλήθος αναφορών στην πυροσβεστική. Σε εξέλιξη μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής, λιμενικού και δεσφά. Εκενώθηκε σχολείο στη Νέα Σμύρνη. Δεν έχει εντοπιστεί διαρροή μέχρι στιγμής. Η Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την τροπολογία Φλωρίδη, εκφράζοντας ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσον η συγκεκριμένη ρύθμιση θα μπορούσε να επηρεάσει τη διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και την ποινική μεταχείριση πολιτικών προσώπων, ενώ την ίδια ώρα παρακάμπτει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το Ισραήλ αναχέτησε ένα ακόμη σκάφος του

0: Στο Λίσκου, 80 μίλια έξω από τη Γάζα. 61 σκάφη έχουν αναχαιτιστεί μέχρι στιγμής και 9 συνεχίζουν. Εξακολουθεί να αγνοείται η ελληνική αποστολή.
1: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη νεφώσεις. Τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά και ορεινά Κρήτης. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα Πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτα Ηράκλειο Λίμνος Χανιά, 23 Κοσνάξος Ύφνος, 24 Γιαννιτσά Θάσος Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Τρίκαλα, 25 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Ρέθυμνος Σάμος Σπάρτη.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 19 Μαΐου, σαν σήμερα, 1848, ανοίγει τις πύλες του στη Νέα Υόρκη το πρώτο πολυκατάστημα στον κόσμο. 1910, πραγματοποιείται η πρώτη νυχτερινή αεροπορική πτήση.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Θέλεις το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη νεφώσεις. Τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά ορεινά και ορεινά Κρήτης. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα Πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτα Ηράκλειο Λίμνος Χανιά, 23 Κοσνάξος Ύφνος, 24 Γιαννιτσά Θάσος Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Τρίκαλα, 25 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Ρέθυμνος Σάμος Σπάρτη.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην

όσα φορά κλειστά τα μάτια. Να μην ακρόβατο σε όνειρα που έκανα κομμάτια. Ας είχα τη ψυχή, τη δύναμη για να το πω.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Φέρε ένα μπατσά.
2: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
3: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
3: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Φιλότιμο. Το σπίτι για το κοντοσούβλι στη Μύκονο. Ώρα για πίτσα. Ώρα για Φιλότιμο.
1: Μάρε και μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη. Τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε και μου κάνα κάρι.
2: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Αξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Θέλεις το πρώτο ραντεβού? Φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού? Φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση? Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Γαλαξίας 93.

για μπέργκερ. Ώρα για φιλότιμο. Μιλάει το κοκορέτσι. Βεβαίως. Στο φιλότιμο τραγουδάει κιόλας.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.